0: Σκοτώνουν κάτι, δεν πάω.
1: Σκοτώνουν κάτι, μολάρε, σαράπικα. Σκοτώνουν κάτι, δε σβηλώτα.
2: Radio Murta, una radio de aquí, feta.